0: μελετή.
1: Radio Dardimandis Exclusive.
0: Κάμω την αδίδα, κάσου και μελετή.
2: Χάμις Prime Time is Projecting.